Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν οι εκπομπές «Θάνατος και Διωγμός» και «Διότι». Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

0: Δελτίο ειδήσεων. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκία Καμφιντάν θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Αζερβαϊτζάν στις 15 με 16 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Αζερβαϊτζάν, ο Υπουργός Φιντάν θα έχει κατευθείαν συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών Τζεϊχούν Μπαϊράμοφ και θα πραγματοποιηθούν συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Θα συναντηθεί επίσης με τον Υπουργό Άμυνας του Αζερβαϊτζάν, Ζακίρ Χασάνοβ. Ο Υπουργός Φιντάν αναμένεται επίσης να γίνεται εκτός από τον Πρόεδρο του Αζερβαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίεφ. Κατά τις συνομιλίες, ο Φιντάν αναμένεται να εκφράσει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις σχέσεις Τουρκία-Αζερβαϊτζάν, οι οποίες εξελίσσονται σε στρατηγικό επίπεδο, να υπογραμμίσει την ανάγκη εντατικοποίησης των προσπαθειών για την επίτευξη του στόχου συνολικού όγκου εμπορικών συναλλαγών ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχουν θέσει οι πρόεδροι των δύο χωρών και να εξετάσει την κοινή ατζέντα και τα έργα τους στους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών. Στις συναντήσεις που θα έχει, ο Υπουργός αναμένεται να αξιολογήσει θέματα σχετικά με τη συνεχιζόμενη συνεργασία μεταξύ των δύο συμμάχων χωρών στους τομείς της αμυντικής βιομηχανίας, της ασφάλειας και των στρατιωτικών υποθέσεων, καθώς και να προβεί σε ανασκόπηση της υφιστάμενης διμερούς συνεργασίας σε πολυμερείς πλατφόρμες, πρωτίστως στο πλαίσιο του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών. Παράλληλα, ο Φιντάν αναμένεται να πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις σχετικά με τη 13η Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών και τη διάσκεψη COP31, τις οποίες αναμένεται να φιλοξενήσει προσεχώς η Τουρκία. Στις συναντήσεις, ο Φιντάν αναμένεται να επισημάνει ότι έχει προκύψει μια ιστορική ευκαιρία για την εδραίωση της ειρήνης μεταξύ του Αζερβαϊτζάν και της Αρμενίας, να δηλώσει ότι η Τουρκία υποστηρίζει την εγκαθίδρυση σχέσεων καλής γειτονίας μεταξύ των μερών και να εκφράσει την ικανοποίησή του για τις θετικές εξελίξεις που καταγράφονται. Τέλος, ο Φιντάν, εκφράζοντας την υποστήριξη της Τουρκίας εργασίες για τη βελτίωση των υποδομών στα εδάφη του Καραμπάχ, τη λειτουργική αξιοποίηση των ενεργειακών και εμπορικών διαδρόμων και την ενίσχυση της συνδεσιμότητας, προβλέπεται να ανταλλάξει απόψεις σχετικά με τις τρέχουσες περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Ισμαήλ Μπεκαγί, δήλωσε ότι η σχέση του Ιράν με τους γείτονές του, ιδίως με την Τουρκία, βρίσκεται στο επιθυμητό επίπεδο. Ο Ισμαήλ Μπεκαγί απάντησε σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας συνάντευξης τύπου που έδωσε στην πρωτεύουσα Τεχεράνη. Ο Μπεκαγί ανέφερε ότι οι ΗΠΑ πιέζουν τους εμπορικούς τους εταίρους να αναλάβουν πρωτοβουλίες σε βάρος του Ιράν, με σκοπό να ενισχύσουν την επίδραση του οικονομικού πολέμου και ότι χρησιμοποιούν επίσης τα μέσα ενημέρωσης για να αυξήσουν αυτή την επίδραση. Σημείωσε τα εξής: η σχέση του Ιράν με τους γείτονές του, ιδίως με την Τουρκία, βρίσκεται στο επιθυμητό επίπεδο. Σε πολλά ζητήματα, ιδίως όσον αφορά τις προσπάθειες του Ισραηλινού καθεστώτος να επιβληθεί, έχουμε κοινές ανησυχίες και οπτική. Ο διπλωματικός μηχανισμός καταβάλει προσπάθειες για να εμποδίσει την επίτευξη των στόχων των ΗΠΑ. Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις επιθέσεις αγωγού στη Σαουδική Αραβία, ο Μπεκαγί υποστήριξε ότι το Ιράν δεν εμπλέκεται σε εξελίξεις στην Ιεμένη. Ο Μπεκαγί δήλωσε ότι το Ιράν δεν παρεμβαίνει στα ζητήματα της Ιεμένης. Συστήνουμε στις χώρες της περιοχής να δουν την πραγματικότητα για την Ιεμένη. Σχετικά με την ανακοίνωση του Υπουργού Εξωτερικών του Ομάν Μπέντρ Αλ Μουσαϊντή ότι αναβλήθηκε η προγραμματισμένη περιφερειακή συνάντηση για τα στενά του Ορμούς, ο Ιρανός εκπρόσωπος είπε την αναβολή της συνάντησης της Μουσκάτ ζήτησε η Σαουδική Αραβία. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ομάν είχε χθες ανακοινώσει ότι αναβάλλεται η περιφερειακή συνάντηση που είχε προγραμματιστεί για τις 14 Σεπτεμβρίου μεταξύ του Ιράν και των Αραβικών χωρών σχετικά με τα στενά του Ορμούς.
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Έντονες αντιδράσεις από εκπροσώπους της τουρκικής κοινότητας της Δυτικής Θράκης προκάλεσε αναγραφή υβριστικών συνθημάτων κατά του Ισλάμ και των ιερών αξιών στον εξωτερικό τοίχο του Τσουνάρτζαμι στη Ξάνθη. Σε ανακοίνωσή της, η εκλεγμένη μουφτία Κομωτινής καταδίκασε την επίθεση, σημειώντας ότι το τελευταίο διάστημα καταγράφεται έξαρση αρνητικής ρητορικής κατά των θρησκευτικών και πολιτιστικών αξιών της μουσουλμανικής τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης και υπογράμμισε ότι τέτοιες ενέργειες υπονοβεύουν την κοινωνική ειρήνη και την κουλτούρα της συνύπαρξης. Ο βουλευτής Ξάνθης Μπουρχάν Μπαράν σε γραπτή του δήλωση χαρακτήρισε απαράδεκτη την ασέβεια απέναντι στους λατρευτικούς χώρους. Ζήτησε τον εντοπισμό των δραστών της επίθεσης και την κίνηση των απαραίτητων νομικών διαδικασιών εις βάρος τους. Από την πλευρά του, ο βουλευτής Ξάνθης Χουσέιν Ζεϊμπέ, κάνοντας λόγο για μια πρόκληση που στοχεύει την κοινωνική ειρήνη και την κουλτούρα συνύπαρξης, απευθύνει έκκληση για τον άμεσο εντοπισμό των υπευθύνων. Ο Γενικός Πρόξενος της Τουρκίας στην Κομωτινή, Αϊκού Τουνάου, επισκέφθηκε το Τσινάρτζαμι και εξέφρασε τη συμπαράστασή του σωμαγενής. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, άγνωστοι είχαν αναγράψει υβριστικά συνθήματα κατά της Ισλαμικής θρησκείας και του Αλλάχ στον εξωτερικό τοίχο της εισόδου του Τζαμιού. Αμέσως μετά τη διαπίστωση του συμβάντος, εκπρόσωποι της τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης αντέδρασαν έντονα, ζητώντας την άμεση σύλληψη των δραστών. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 25 αγνοούνται μετά τη βύθιση λέμβου που μετέφερε παράτυπους μετανάστες ανοιχτά της Γάβδου. Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, η λέμβου στην οποία επέβαιναν 77 παράτυποι μετανάστες βυθίστηκε στα ανοιχτά της Γάβδου νότια της Κρήτης. Ένας άνθρωπος έχει εντοπιστεί νεκρός, αγνοούνται 25 άνθρωποι ενώ 51 έχουν διασωθεί. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Εδώ η φωνή της Τουρκίας. Συνεχίζουμε με ένα τραγούδι από τον Φεριτούν Τουσάτς.

Αγαπητά ακροατές, ολοκληρώσαμε την τελευταία μας εκπομπή με τα λόγια. Από πολλές πόλεις έρχονται νέα για την ίδρυση τουρκικών ενώσεων η μία μετά την άλλη. İnkılap, Ertuğrul, Altın Yıldız, Yıldız, İleri, Hilal, Rumeli, Atilla, Turan, Balkan, Altın Ordu. Όλες αυτές οι ενώσεις είναι αθλητικές οργανώσεις, αλλά ένα άλλο κοινό χαρακτηριστικό, όπως υποδηλώνουν τα ονόματα τους, είναι ότι όλες ασχολούνται ιδιαίτερα με την τουρκική ιστορία και τον πολιτισμό. Τώρα συνεχίζουμε από εκεί που σταματήσαμε.

Δεν ήταν μόνο τουρκικές ενώσεις που άρχισαν να λειτουργούν στη Βουλγαρία το 1923. Σύμφωνα με τις τρέχουσες βουλγαρικές πηγές, την ίδια χρονιά ιδρύθηκε και η Βουλγαρική Ένωση Ρόντνα Ζαστίτα, υπερασπιστές της πατρίδας. Μια φασιστική οργάνωση που έκλεισε επίσημα μόλις το 1936, αλλά συνέχισε τις δραστηριότητες της de facto. Μαύρα σύννεφα είναι ορατά στον ορίζοντα. Τα κακά νέα δεν τελειώναν εκεί. Η κυβέρνηση του Αγροτικού Κόμματος, υπό την οποία η μειονότητα απολάμβανε τις μεγαλύτερες και καλύτερες ελευθερίες, ανατράπηκε με στρατιωτικό πραξικόπημα στις 9 Ιουνίου 1923. Τώρα ξεκίνησε η εποχή του Δημοκράτη Τσέσκι Σγόροβ, Δημοκρατική Ένωση. Αλλά πέρα από το όνομα, ήταν μια περίοδος χωρίς δημοκρατία.

Ο πρώτος πρωθυπουργός του στρατιωτικού καθεστώτος ήταν ο Τζάνκοφ, γνωστός για τις ακραίες εθνικιστικές και ρατσιστικές του απόψεις. Ωστόσο, το έργο της νέας κυβέρνησης δεν ήταν τόσο εύκολο. Επειδή οι Βούλγαροι, κομμουνιστές και φασιστές δεν είχαν ακόμη διευθετήσει τις διαφορές τους. Στην πραγματικότητα, αυτά ήταν θετικά νέα για τους Τούρκους. Τουλάχιστον μπορούσαν να είναι σχετικά ασφαλείς μέχρι οι δύο ομάδες να διευθετήσουν τις διαφορές τους. Αλλά αυτό δεν κράτησε πολύ. Περίπου 3,5 μήνες μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα στις 23 Σεπτεμβρίου 1923 ξεκίνησε ενόπλη εξέγερση κατά της νέας κυβέρνησης από το Βουλγαρικό Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο είχε δηλώσει ουδετερότητα κατά τη διάρκεια του πραξικοπήματος. Ωστόσο, το αναμενόμενο αποτέλεσμα δεν επήλθε και η εξέγερση καταστάθηκε γρήγορα. Παρ' όλα αυτά, τα γεγονότα και οι αναταραχές συνεχίστηκαν για ένα ή δύο χρόνια ακόμη.

Στόχοι της Δημοκρατικής Ένωσης δεν ήταν μόνο οι κομμουνιστές και οι Τούρκοι δέχτηκαν το μερίδιο τους στην καταστολή, αν και κάπως υπιότερη. Μία από τις πρώτες ενέργειες της νέας κυβέρνησης ήταν η διακοπή των 3 εκατομμυρίων λεύα που διατέθηκαν από τον κρατικό προϋπολογισμό στα τουρκικά σχολεία, όχι μόνο μη ικανοποιώντας τις τουρκικές απαιτήσεις σχετικά με την εκπαίδευση, αλλά και μέσω της επιστολής του Υπουργού Παιδείας με ημερομηνία 5 Δεκεμβρίου 1923 με αριθμό 38.358. Ωστόσο, αυτή η ενέργεια ήταν μόνο μία μικρή αρχή, ένας προάγγελος κακών καιρών. Επειδή το διεθνές πολιτικό και οικονομικό κλίμα δεν ευνοεί την ανάληψη περισσότερων δράσεων, τουλάχιστον όχι όσο συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με την Τουρκία και η συνθήκη του Νέη Γη εξακολουθεί να ισχύει.

Οποιαδήποτε αντίθετη ενέργεια θα σήμαινε η κατάρρευση των διαπραγματεύσεων κατά συνέπεια το τέλος της αναμενόμενης συμφωνίας για τη μετανάστευση πριν καν ξεκινήσει. Ωστόσο, το πραγματικό πρόβλημα για τη διοίκηση της Σόφιας είναι η ραγδαία οξανόμενος τουρκικός πληθυσμός στη Βουλγαρία. Επομένως, το να αγνοεί κανείς τα γεγονότα και τις εξελίξεις για λίγο καιρό ακόμα φαίνεται πιο λογικό. Αυτό ακριβώς κάνει η Σόφια. Οι Τούρκοι διαμαρτύρονται για το ποσό των 3 εκατομμυρίων λέβα που διατίθεται από τον κρατικό προϋπολογισμό σε τουρκικά σχολεία σε πολλές πόλεις με διαδηλώσεις και επιστολές. Τα ωφέλη της οργάνωσης έχουν φανεί και η πίστη στην οργάνωση έχει αυξηθεί. Η δύναμη προέρχεται από την ενότητα. Ωστόσο, υπάρχουν δεκάδες ενώσεις και είναι δύσκολο να αποκτήσει κανείς δύναμη και να αντέξει μελλοντικές πιέσεις και επιθέσεις με αυτόν τον κατακαιρματισμό. Επομένως, αυτό που πρέπει να γίνει είναι να ενωθούμε το συντομότερο δυνατό.

Ο Μουσταφά Σερίφ Αλιανάκ, ένας από εκείνους που ανέδειξαν και υποστήριξαν επίμονα την ενοποίηση των συλλόγων κάτω από μια ομπρέλα, έγραψε τα εξής στην εφημερίδα De L'Orman που εκδίδεται στο Ρασγκράτ. Μια πολύ ωφέλιμη και πολύτιμη πρωτοβουλία έσπηρε τον σπόρο που αναμενόταν εδώ και καιρό στους τουρκικούς κύκλους σχεδόν παντού. Κάντε ένα σύντομο ταξίδι. Θα δείτε ότι σε κάθε πόλη έχει σχηματιστεί ένας αθλητικός σύλλογος. 20 με 30 νέοι κάθε βράδυ μελετούν την ψυχική και σωματική πειθαρχία σε ένα απομονωμένο και μικρό μέρος μακριά από τις βρώμικες και τρελές σκηνές της ζωής. Τα αθλητικά κινήματα που έχουν ξεκινήσει εδώ και εκεί σήμερα θα εισβάλλουν αύριο σε κάθε μέρος της χώρας σαν μια τεράστια πλημμύρα και θα δέσουν όλους τους νέους της χώρας μαζί με πολύ ισχυρούς δεσμούς.

Δεν θέλουμε πλέον μια νεολαία που να χρησιμεύει ως γέφυρα μεταξύ διαφόρων παρατάξεων ατόμων ή ομάδων. Θέλουμε μια νεολαία της οποίας το μυαλό κατανοεί τις πολιτικές μας ανάγκες, η οποία να είναι γνωστής, υγιής και ιδεαλίστρια. Γιατί το χρειαζόμαστε απεγνωσμένα. Αν θέλουμε να σώσουμε τη μελλοντική γενιά από κάθε είδους δυστυχία και ακολασία και να την μεγαλώσουμε σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εποχής, είμαστε υποχρεωμένοι να εργαστούμε και να περπατήσουμε αυτό το μονομάτι ξεκινώντας από σήμερα. Σήμερα πρέπει να ενθαρρύνουμε και να παρακινήσουμε τη νεολαία σε αυτό το αγνό μονοπάτι που βαδίζει. Αφού και εμείς θέλουμε να ζήσουμε σαν άνθρωποι χωρίς να μας χλεβάζουν ή να μας καταπιέζουν, είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για το αύριο με βάση τα δικαιώματα που μας παρέχουν οι νόμοι της χώρας μας και ενδός των αρχών των εθνικών και κοινωνικών μας αναγκών. Ναι, ας ενεργήσουμε με αυτόν τον τρόπο ώστε να ανοίξουν και για εμάς νέες πόρτες σε έναν νέο κόσμο ζωής. Γεια σας!

Γεια σας αγαπητοί ακροατές. Στο σημερινό επεισόδιο θέλουμε να σας οδηγήσουμε σε ένα ταξίδι στην ιστορία. Ξεκινάμε λέγοντας ότι οι Χιτίτες είναι πολιτισμικοί μας συγγενείς, καθώς αναφερόμαστε σε μια από τις πιο βαθιές ρίζες της Ανατολίας.

είχετε ήταν μια ισχυρή πολιτεία που κυριάρχησε σε μεγάλο μέρος της Ανατολίας από το 1600 έως το 1200 π.Χ. Η συνθήκη του Καντές που υπογράφηκε μετά τη μάχη του Καντές με την Αίγυπτο είναι η πρώτη γραπτή συνθήκη στην ιστορία. Οι Χεταίοι που είχαν πρωτέουσα την Χατούσα, που είναι η σημερινή περιοχή Μποάσκιοι στην πόλη Τσόρουμ, διέθεταν μια άνευ προηγουμένου επίπεδο πολιτισμού και μια πλούσια γαστρονομική παράδοση. Σήμερα, πολλές παραδόσεις και πρακτικές που φέρουν τα ίχνη των Χεταίων συνεχίζουν να ζουν στην Ανατολία. Τα αρχαιολογικά ευρήματα δείχνουν τη σημασία που έδιναν οι Χεταίοι στη διατροφή. Κανόνες που σχετίζονται με τα γεύματα, οι αυστηρές ποινές για τους παραβάτες και συνταγές μαγειρικής περιλαμβάνονται στις πληροφορίες που έχουν καταγραφεί από τους Χεταίους. Η χιτητική κουζίνα αποτελείται από δημητριακά, κρέας και διάφορα βότανα. Σήμερα, παρόμοια υλικά χρησιμοποιούνται ευρέως στη κουζίνα της Ανατολίας. Ιδιαίτερα τα δημητριακά και όσπρια, όπως το σιτάρι, το κριθάρι, το ρεβίθι και η φακή, που απαιτολούν τη βάση της χιτητικής κουζίνας, παραμένουν βασικές τροφές στην Ανατολία. Οι χιτητικές πύλινες πινακίδες μας παρουσιάζουν συνταγές για διάφορους τύπους ψωμιού, το οποίο ήταν μία από τις βασικές τροφές για τους Χιτίτες, όπως και για τη σύγχρονη Ανατολία. Είναι γνωστό ότι οι Χιτίτες ορισμένα είδη ψωμιού τα γέμιζαν με κρέας και λαχανικά. Σήμερα, παραδοσιακά ψωμιά όπως το ψωμί το ψημένο σε πύλινο φούρνο και το μπασλαμά που παρασκευάζονται κυρίως σε χωριά φέρουν τα ίχνη της χιτητικής κουζίνας. Επίσης, παραδοσιακά αρτοσκευάσματα με γέμιση όπως το μαντί και το πιορέκ αποτελούν συνέχεια αυτής της παράδοσης.

Οι ποικιλίες κεμπάπ, οι κεφτέδες και τα γουβέτσια που είναι ακόμα διδεδομένα στη κουζίνα της Ανατολίας φέρουν επιρροές από την χιτιτική κουζίνα. Επίσης η χρήση από τους χιτίτες διάφορων μπαχαρικών και βοτάνων για τη γεύση του κρέατος θεωρείται ότι έχει επηρεάσει τη χρήση μπαχαρικών στη κουζίνα της Ανατολίας. Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό της χιτιτικής κουζίνας είναι τα τελετουρικά γεύματα. Οι χιτίτες διοργάνωναν μεγάλες γιορτές σε θρησκευτικές και κοινωνικές τελετές. Τα γεύματα που προσφέρονταν σε αυτές τις τελετές έπαιζαν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση των κοινωνικών δεσμών. Στην Ανατολία, οι μεγάλες γιορτές και τα τραπέζια που διοργανώνονται σε γάμους, γιορτές και άλλες ειδικές ημέρες μπορούν να ερμηνευθούν ως αντανάκλαση αυτής της αρχαίας παράδοσης. Διότι

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν οι εκπομπές «Θάνατος και διωγμός» και «Διότι». Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Δελτίο ειδήσεων. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκία Καμφιντάν θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Αζερβαϊτζάν στις 15 με 16 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Αζερβαϊτζάν, ο Υπουργός Φιντάν θα έχει κατευθείαν συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών Τζεϊχούν Μπαϊράμοφ και θα πραγματοποιηθούν συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Θα συναντηθεί επίσης με τον Υπουργό Άμυνας του Αζερβαϊτζάν, Ζακίρ Χασάνοβ. Ο Υπουργός Φιντάν αναμένεται επίσης να γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο του Αζερβαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίεφ. Κατά τις συνομιλίες, ο Φιντάν αναμένεται να εκφράσει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις σχέσεις Τουρκία-Αζερβαϊτζάν, οι οποίες εξελίσσονται σε στρατηγικό επίπεδο, να υπογραμμίσει την ανάγκη εντατικοποίησης των προσπαθειών για την επίτευξη του στόχου συνολικού όγκου εμπορικών συναλλαγών ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχουν θέσει οι πρόεδροι των δύο χωρών και να εξετάσει την κοινή ατζέντα και τα έργα τους στους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών. Στις συναντήσεις που θα έχει, ο Υπουργός αναμένεται να αξιολογήσει θέματα σχετικά με τη συνεχιζόμενη συνεργασία μεταξύ των δύο συμμάχων χωρών στους τομείς της αμυντικής βιομηχανίας, της ασφάλειας και των στρατιωτικών υποθέσεων, καθώς και να προβεί σε ανασκόπηση της υφιστάμενης διμερούς συνεργασίας σε πολυμερείς πλατφόρμες, πρωτίστως στο πλαίσιο του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών. Παράλληλα, ο Φιντάν αναμένεται να πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις σχετικά με τη 13η Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών και τη διάσκεψη COP31, τις οποίες αναμένεται να φιλοξενήσει προσεχώς η Τουρκία. Στις συναντήσεις, ο Φιντάν αναμένεται να επισημάνει ότι έχει προκύψει μια ιστορική ευκαιρία για την εδραίωση της ειρήνης μεταξύ του Αζερβαϊτζάν και της Αρμενίας, να δηλώσει ότι η Τουρκία υποστηρίζει την εγκαθίδρυση σχέσεων καλής γειτονίας μεταξύ των μερών και να εκφράσει την ικανοποίησή του για τις θετικές εξελίξεις που καταγράφονται. Τέλος, ο Φιντάν, εκφράζοντας την υποστήριξη της Τουρκίας εργασίες για τη βελτίωση των υποδομών στα εδάφη του Καραμπάχ, τη λειτουργική αξιοποίηση των ενεργειακών και εμπορικών διαδρομών

0: Ο Ισμαήλ Μπεκαγή απάντησε σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων κατά τη διάρκεια της εβδοματιαίας συνέντευξης τύπου που έδωσε στην πρωτεύουσα Τεχεράνη. Ο Μπεκαγή ανέφερε ότι οι ΗΠΑ πιέζουν τους εμπορικούς τους εταίρους να αναλάβουν πρωτοβουλίες σε βάρος του Ιράν με σκοπό να ενισχύσουν την επίδραση του οικονομικού πολέμου και ότι χρησιμοποιούν επίσης τα μέσα ενημέρωσης για να αυξήσουν αυτή την επίδραση. Σημείωσε τα εξής. Η σχέση του Ιράν με τους γείτονές του, ιδίως με την Τουρκία, βρίσκεται στο επιθυμητό επίπεδο. Σε πολλά ζητήματα, ιδίως όσον αφορά τις προσπάθειες του Ισραηλινού καθεστώτος να επιβληθεί, έχουμε κοινές ανησυχίες και οπτική. Ο διπλωματικός μηχανισμός καταβάλει προσπάθειες για να εμποδίσει την επίτευξη των στόχων των ΗΠΑ. Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις επιθέσεις αγωγού στη Σαουδική Αραβία, ο Μπεκαγή υποστήριξε ότι το Ιράν δεν εμπλέκεται στις εξελίξεις στην Ιεμένη. Ο Μπεκαγή δήλωσε «Το Ιράν δεν παρεμβαίνει στα ζητήματα της Ιεμένης. Συστήνουμε στις χώρες της περιοχής να δουν την πραγματικότητα για την Ιεμένη». Σχετικά με την ανακοίνωση του Υπουργού Εξωτερικών του Ομάν Μπέντρ Αλ Μουσαϊντή ότι αναβλήθηκε η προγραμματισμένη περιφερειακή συνάντηση για τα στενά του Ορμούς, ο Ιρανός εκπρόσωπος είπε την αναβολή της συνάντησης της Μουσκάτ ζήτησε η Σαουδική Αραβία. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ομάν είχε χθες ανακοινώσει ότι αναβάλλεται η περιφερειακή συνάντηση που είχε προγραμματιστεί για τις 14 Σεπτεμβρίου μεταξύ του Ιράν και των Αραβικών χωρών σχετικά με τα στενά του Ορμούς.
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Έντονες αντιδράσεις από εκπροσώπους της τουρκικής κοινότητας της Δυτικής Θράκης προκάλεσε αναγραφή υβριστικών συνθημάτων κατά του Ισλάμ και των ιερών αξιών στον εξωτερικό τοίχο του Τσουνάρ Τζάμι στη Ξάνθη. Σε ανακοίνωσή της, η εκλεγμένη μουφτία Κομωτίνης καταδίκασε την επίθεση, σημειώντας ότι το τελευταίο διάστημα καταγράφεται έξαρση αρνητικής ρητορικής κατά των θρησκευτικών και πολιτιστικών αξιών της μουσουλμανικής τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης και υπογράμμισε ότι τέτοιες ενέργειες υπονοβεύουν την κοινωνική ειρήνη και την κουλτούρα της συνύπαρξης. Ο βουλευτής Ξάνθης Μπουρχάν Μπαράν σε γραπτή του δήλωση χαρακτήρισε απαράδεκτη την ασέβεια απέναντι στους λατρευτικούς χώρους. Ζήτησε τον εντοπισμό των δραστών της επίθεσης και την κίνηση των απαραίτητων νομικών διαδικασιών εις βάρος τους. Από την πλευρά του, ο βουλευτής Ξάνθης Χουσέιν Ζεϊμπέ κάνοντας λόγο για μια πρόκληση που στοχεύει την κοινωνική ειρήνη και την κουλτούρα συνύπαρξης απευθύνει έκκληση για τον άμεσο εντοπισμό των υπευθύνων. Ο Γενικός Πρόξενος της Τουρκίας στην Κομωτινή, Αϊκό Τουνάλ, επισκέφθηκε το Τσινάρ Τζάμι και εξέφρασε τη συμπαράστασή του σωμαγενής. Την Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, άγνωστοι είχαν αναγράψει υβριστικά συνθήματα κατά της Ισλαμικής θρησκείας και του Αλλάχ στον εξωτερικό τοίχο της εισόδου του Τζαμιού. Αμέσως μετά τη διαπίστωση του συμβάντος, εκπρόσωποι της τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης αντέδρασαν έντονα ζητώντας την άμεση σύλληψη των δραστών. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 25 αγνοούνται μετά τη βύθιση λέμβου που μετέφερε παράτυπους μετανάστες ανοιχτά της Γάβδου. Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, η λέμβος στην οποία επέβαιναν 77 παράτυποι μετανάστες βυθίστηκε στα ανοιχτά της Γάβδου νότια της Κρήτης. Ένας άνθρωπος έχει εντοπιστεί νεκρός, αγνοούνται 25 άνθρωποι ενώ 51 έχουν διασωθεί. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.

Αγαπητά ακροατές, ολοκληρώσαμε την τελευταία μας εκπομπή με τα λόγια. Από πολλές πόλεις έρχονται νέα για την ίδρυση τουρκικών ενώσεων η μία μετά την άλλη. İnkılap, Ertuğrul, Altın Yıldız, Yıldız, İleri, Hilal, Rumeli, Atilla, Turan, Balkan, Altın Ordu. Όλες αυτές οι ενώσεις είναι αθλητικές οργανώσεις, αλλά ένα άλλο κοινό χαρακτηριστικό, όπως υποδηλώνουν τα ονόματα τους, είναι ότι όλες ασχολούνται ιδιαίτερα με την τουρκική ιστορία και τον πολιτισμό. Τώρα συνεχίζουμε από εκεί που σταματήσαμε.

Δεν ήταν μόνο τουρκικές ενώσεις που άρχισαν να λειτουργούν στη Βουλγαρία το 1923. Σύμφωνα με τις τρέχουσες βουλγαρικές πηγές, την ίδια χρονιά ιδρύθηκε και η Βουλγαρική Ένωση Ρόντνα Ζαστίτα, υπερασπιστές της πατρίδας. Μια φασιστική οργάνωση που έκλεισε επίσημα μόλις το 1936, αλλά συνέχισε τις δραστηριότητες της de facto. Μαύρα σύννεφα είναι ορατά στον ορίζοντα. Τα κακά νέα δεν τελειώναν εκεί. Η κυβέρνηση του Αγροτικού Κόμματος, υπό την οποία η μειονότητα απολάμβανε τις μεγαλύτερες και καλύτερες ελευθερίες, ανατράπηκε με στρατιωτικό πραξικόπημα στις 9 Ιουνίου 1923. Τώρα ξεκίνησε η εποχή του Δημοκράτη Τσέσκι Σγόροβ, Δημοκρατική Ένωση. Αλλά πέρα από το όνομα, ήταν μια περίοδος χωρίς δημοκρατία.

Ο πρώτος πρωθυπουργός του στρατιωτικού καθεστώτος ήταν ο Τζάνκοφ, γνωστός για τις ακραίες εθνικιστικές και ρατσιστικές του απόψεις. Ωστόσο, το έργο της νέας κυβέρνησης δεν ήταν τόσο εύκολο. Επειδή οι Βούλγαροι, κομμουνιστές και φασιστές δεν είχαν ακόμη διευθετήσει τις διαφορές τους. Στην πραγματικότητα, αυτά ήταν θετικά νέα για τους Τούρκους. Τουλάχιστον μπορούσαν να είναι σχετικά ασφαλείς μέχρι οι δύο ομάδες να διευθετήσουν τις διαφορές τους. Αλλά αυτό δεν κράτησε πολύ. Περίπου 3,5 μήνες μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα στις 23 Σεπτεμβρίου 1923 ξεκίνησε ενόπλη εξέγερση κατά της νέας κυβέρνησης από το Βουλγαρικό Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο είχε δηλώσει ουδετερότητα κατά τη διάρκεια του πραξικοπήματος. Ωστόσο, το αναμενόμενο αποτέλεσμα δεν επήρθε

Στόχοι της Δημοκρατικής Ένωσης δεν ήταν μόνο οι κομμουνιστές και οι Τούρκοι δέχτηκαν το μερίδιο τους στην καταστολή, αν και κάπως υπιότερη. Μία από τις πρώτες ενέργειες της νέας κυβέρνησης ήταν η διακοπή των 3 εκατομμυρίων λεύα που διατέθηκαν από τον κρατικό προϋπολογισμό στα τουρκικά σχολεία, όχι μόνο μη ικανοποιώντας τις τουρκικές απαιτήσεις σχετικά με την εκπαίδευση, αλλά και μέσω της επιστολής του Υπουργού Παιδείας με ημερομηνία 5 Δεκεμβρίου 1923 με αριθμό 38.358. Ωστόσο, αυτή η ενέργεια ήταν μόνο μία μικρή αρχή, ένας προάγγελος κακών καιρών. Επειδή το διεθνές πολιτικό και οικονομικό κλίμα δεν ευνοεί την ανάληψη περισσότερων δράσεων, τουλάχιστον όχι όσο συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με την Τουρκία και η συνθήκη του Νέη Γη εξακολουθεί να ισχύει.

Οποιαδήποτε αντίθετη ενέργεια θα σήμαινε η κατάρρευση των διαπραγματεύσεων κατά συνέπεια το τέλος της αναμενόμενης συμφωνίας για τη μετανάστευση πριν καν ξεκινήσει. Ωστόσο, το πραγματικό πρόβλημα για τη διοίκηση της Σόφιας είναι η ραγδαία αυξανόμενος τουρκικός πληθυσμός στη Βουλγαρία. Επομένως, το να αγνοεί κανείς τα γεγονότα και τις εξελίξεις για λίγο καιρό ακόμα φαίνεται πιο λογικό. Αυτό ακριβώς κάνει η Σόφια. Οι Τούρκοι διαμαρτύρονται για το ποσό των 3 εκατομμυρίων λεύα που διατίθεται από τον κρατικό προϋπολογισμό σε τουρκικά σχολεία σε πολλές πόλεις με διαδηλώσεις και επιστολές. Τα ωφέλη της οργάνωσης έχουν φανεί και η πίστη στην οργάνωση έχει αυξηθεί. Η δύναμη προέρχεται από την ενότητα. Ωστόσο, υπάρχουν δεκάδες ενώσεις και είναι δύσκολο να αποκτήσει κανείς δύναμη και να αντέξει μελλοντικές πιέσεις και επιθέσεις με αυτόν τον κατακαιρματισμό. Επομένως, αυτό που πρέπει να γίνει είναι να ενωθούμε το συντομότερο δυνατό.

Ο Μουσταφά Σερίφ Αλιανάκ, ένας από εκείνους που ανέδειξαν και υποστήριξαν επίμονα την ενοποίηση των συλλόγων κάτω από μια ομπρέλα, έγραψε τα εξής στην εφημερίδα De L'Orman που εκδίδεται στο Ρασγράτ. Μια πολύ ωφέλιμη και πολύτιμη πρωτοβουλία έσπηρε τον σπόρο που αναμενόταν εδώ και καιρό στους τουρκικούς κύκλους σχεδόν παντού. Κάντε ένα σύντομο ταξίδι. Θα δείτε ότι σε κάθε πόλη έχει σχηματιστεί ένας αθλητικός σύλλογος. 20 με 30 νέοι κάθε βράδυ μελετούν την ψυχική και σωματική πειθαρχία σε ένα απομονωμένο και μικρό μέρος μακριά από τις βρώμικες και τρελές σκηνές της ζωής. Τα αθλητικά κινήματα που έχουν ξεκινήσει εδώ και εκεί σήμερα θα εισβάλλουν αύριο σε κάθε μέρος της χώρας σαν μια τεράστια πλημμύρα και θα δέσουν όλους τους νέους της χώρας μαζί με πολύ ισχυρούς δεσμούς.

Δεν θέλουμε πλέον μια νεολαία που να χρησιμεύει ως γέφυρα μεταξύ διαφόρων παρατάξεων ατόμων ή ομάδων. Θέλουμε μια νεολαία της οποίας το μυαλό κατανοεί τις πολιτικές μας ανάγκες, η οποία να είναι γνωστής, υγιής και ιδεαλίστρια. Γιατί το χρειαζόμαστε απεγνωσμένα. Αν θέλουμε να σώσουμε τη μελλοντική γενιά από κάθε είδους δυστυχία και ακοδασία και να την μεγαλώσουμε σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εποχής, είμαστε υποχρεωμένοι να εργαστούμε και να περπατήσουμε αυτό το μονομάτι ξεκινώντας από σήμερα. Σήμερα πρέπει να ενθαρρύνουμε και να παρακινήσουμε τη νεολαία σε αυτό το αγνό μονοπάτι που βαδίζει. Αφού και εμείς θέλουμε να ζήσουμε σαν άνθρωποι χωρίς να μας χλεβάζουν ή να μας καταπιέσουν, είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για το αύριο με βάση τα δικαιώματα που μας παρέχουν οι νόμοι της χώρας μας και ενδός των αρχών των εθνικών και κοινωνικών μας αναγκών.

Γεια σας αγαπητοί ακροατές. Στο σημερινό επεισόδιο θέλουμε να σας οδηγήσουμε σε ένα ταξίδι στην ιστορία. Ξεκινάμε λέγοντας ότι οι Χιτίτες είναι πολιτισμικοί μας συγγενείς, καθώς αναφερόμαστε σε μια από τις πιο βαθιές ρίζες της Ανατολίας.

είχετε ήταν μια ισχυρή πολιτεία που κυριάρχησε σε μεγάλο μέρος της Ανατολίας από το 1600 έως το 1200 π.Χ. Η συνθήκη του Καντές που υπογράφηκε μετά τη μάχη του Καντές με την Αίγυπτο είναι η πρώτη γραπτή συνθήκη στην ιστορία. Οι Χεταίοι που είχαν πρωτεύουσα την Χατούσα, που είναι η σημερινή περιοχή Μποάσκιοι στην πόλη Τσόρουμ, διέθεταν μια άνευ προηγουμένου επίπεδο πολιτισμού και μια πλούσια γαστρονομική παράδοση. Σήμερα, πολλές παραδόσεις και πρακτικές που φέρουν τα ίχνη των Χεταίων συνεχίζουν να ζουν στην Ανατολία. Τα αρχαιολογικά ευρήματα δείχνουν τη σημασία που έδιναν οι Χεταίοι στη διατροφή. Κανόνες που σχετίζονται με τα γεύματα, οι αυστηρές ποινές για τους παραβάτες και συνταγές μαγειρικής περιλαμβάνονται στις πληροφορίες που έχουν καταγραφεί από τους Χεταίους. Η χιτητική κουζίνα αποτελείται από δημητριακά, κρέας και διάφορα βότανα. Σήμερα, παρόμοια υλικά χρησιμοποιούνται ευρέως στη κουζίνα της Ανατολίας. Ιδιαίτερα τα δημητριακά και όσπρια, όπως το σιτάρι, το κριθάρι, το ρεβίθι και η φακή, που απαιτωλούν τη βάση της χιτητικής κουζίνας, παραμένουν βασικές τροφές στην Ανατολία.

Οι ηχητητικές πύληνες πινακίδες μας παρουσιάζουν συνταγές για διάφορους τύπους ψωμιού, το οποίο ήταν μια από τις βασικές τροφές για τους χιτίτες, όπως και τη σύγχρονη Ανατολία. Είναι γνωστό ότι οι χιτίτες ορισμένα είδη ψωμιού τα γέμιζαν με κρέας και λαχανικά. Σήμερα, παραδοσιακά ψωμιά όπως το ψωμί το ψημένο σε πύληνο φούρνο και το μπασλαμά που παρασκευάζονται κυρίως σε χωριά φέρουν τα ίχνη της χιτιτικής κουζίνας. Επίσης, παραδοσιακά αρτοσκευάσματα με γέμιση όπως το μαντί και το πιρέκ αποτελούν συνέχεια αυτής της παράδοσης. Οι ποικιλίες κεμπάπ, οι κεφτέδες και τα γουβέτσια, που είναι ακόμα διδεδομένα στη κουζίνα της Ανατολίας, φέρουν επιρροές από την χιτιτική κουζίνα. Επίσης, η χρήση από τους χιτίτες διάφορων μπαχαρικών και βοτάνων για τη γεύση του κρέατος θεωρείται ότι έχει επηρεάσει τη χρήση μπαχαρικών στη κουζίνα της Ανατολίας. Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό της χιτιτικής κουζίνας είναι τα τελετουρικά γεύματα. Οι χιτίτες διοργάνωναν μεγάλες γιορτές σε θρησκευτικές και κοινωνικές τελετές. Τα γεύματα που προσφέρονταν σε αυτές τις τελετές έπαιζαν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση των κοινωνικών δεσμών. Στην Ανατολία, οι μεγάλες γιορτές και τα τραπέζια που διοργανώνονται σε γάμους, γιορτές και άλλες ειδικές ημέρες μπορούν να ερμηνευθούν ως αντανάκλαση αυτής της αρχαίας παράδοσης. Διότι

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!